Βλέπω ανθρώπους με τα πρόσωπα σκαμμένα, σβησμένα βλέμματα και σώματα σπασμένα, σαν να είναι αγάλματα ακίνητα σωρό, που εκτίθενται στις χάρες του μετρό.

τέχνες που δεν μπαίνουν σε μουσεία. Σε μια εποχή που έχει για τίτλο υποκρισία, είναι μια έκθεση που στείνει απελπισία και την εκθέτει στην πλατεία η πολιτεία.

κάνεις με την έκφραση της φρίκης. Και αναρωτιέμαι καθώς τα παρατηρώ. Λες να είναι αυτή, λες να είσαι εσύ, λες να είμαι εγώ. Ποιος άραγε στα αλήθεια να είναι ο γλύπτης?

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Η αγάπη...
4: Αγάπη, αγάπη, η νύχτα θα μας πάρει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60 και στον απόψινό μας πρόλογο, φίλες και φίλοι. Ο ποιητικός λόγος του Ζαχαρία Παπαντονίου, μελοποιημένος, ενορχιστρωμένος από τον Γιάννη Σπανό. Στο απόψινό μας καλωσόρισμα. Από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα, το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Το τρίτο κατά σειρά τραγούδι για τον απόψινό μας πρόλογο, το τρίτο κατά σειρά από τη φωνή της και της Χωματά. Το δεύτερο του Γιάννη Σπανού, με το στίχο αυτή τη φορά του Γιώργου Παπαστεφάνου. Και αν σ' αγαπώ, δεν σ' ορίζω.

Με τη μουσική του Γιάννη Σπανού, αλλά το στίχο αυτή τη φορά του Κώστα Γεωργουσόπουλου. Με την ερμηνεία και πάλι της και της Χωματά, το γνωστό στους παλιότερους «Μιλάς».

8 χρόνια αρκούν για να περάσουμε από τον πρόλογο στην πρώτη μας ενότητα. Από τα 1969 στα 1977 και στον κύκλο των Θεοδωράκη Λιβαδίτη, λυρικά. Από τη φωνή του συνθέτη με την ενορχήστρωσή του, την πόρτα ανοίγω το βράδυ.

Την πόρτα ανοίγω το βράδυ, μυρολόι της βροχής και τέλος μες στη βροχή. Τρεις συνθέσεις του Μίκη Θεοδωράκη με το λόγο του Τάσου Λιβαδίτη. Την ενορχίστρωση του συνθέτη και την ερμηνεία του στα 1977 από τον κύκλο τους «Λυρικά».

11 χρόνια μετά, για να περάσουμε στο αμέσως επόμενό μας θέμα. Στα 1988, στο Σύριο και στο ελληνικό πρόσωπο του Γιώργου Νταλάρα. Ο τελευταίος επανερμηνεύει τη σύνθεση των Λοΐζου Παπαδόπουλου. Έχω έναν καφενέ.

Από το ίδιο πρόγραμμα, στο Σύριο υπάρχουν παιδιά. Τον Χατζηδάκη Γκάτσου, αυτή τη φορά. Με την ερμηνεία και πάλι του Γιώργου Νταλάρα.

Από το 80 στο 90 και από τους Χατζηδάκη Γκάτσο στον Λουδοβίκο των Ανογείων. Κουρασμένη Νεράιδα, ένα παραμύθι του από τη φωνή της Νένας Βενετσάνου.

Με τη μουσική και το στίχο του Μάνου Χατζηδάκη, το πέλαγο είναι βαθύ, από τη φωνή και πάλι της Έλλης Πασπαλά. Την διαδέχεται η Αφεντούλα Ραζέλη, για να φτάσουμε στα 2000.

Και από τα 2000 πίσω και πάλι, στα τέλη του 60, οδεύοντας προς το τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Πίσω στο Γιάννη Σπανό και στη

ανθολογίες του. Αυτή τη φορά ο τελευταίος μελοποιεί Κώστα Καριωτάκη. Μόνο από τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου.

Από τον Κώστα Καριωτάκη στον Μανώλη Πρατικάκη. Το ποιητικό λόγο αυτή τη φορά μελοποιεί ο Γιάννης Μαρκόπουλος 30 χρόνια μετά, στα τέλη του 90, με ερμηνευτή τον Βασίλη Λέκα. Ένας αθέατος φυγμός.

0: Η Περιβανού, τον Μάνο Χατζηδάκη και Νίκο Γκάτσου ολοκληρώνει την σημερινή μας εκπομπή με τη φωνή του Ηλία Λιούγκου. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε, φίλες και φίλοι. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Με μια από τις πολύ καλές φωνές του σήμερα θα ανοίξουμε την απόψινή μας εκπομπή με τον Μάριο Φραγκούλη που θα ακούσουμε σε ένα καινούργιο τραγούδι του, ένα κομμάτι που είχε γραφτεί από τον ίδιο για τον δίσκο του «Γαλάζια Λίμνη» που κυκλοφόρησε το 2019.

Από το Μάριο Φραγκούλη ακούσαμε και το δεύτερο κομμάτι της εισαγωγικής μας ενότητας και ήταν αυτό γραμμένο από το Θοδωρή Οικονόμου μελωδικά και τον Παρασκευά Καρασούλου στιχουργικά για τον δίσκο του ερμηνευτή «Ο κήπος των ευχών» που κυκλοφόρησε το 2005. Από τον Μάριο Φραγκούλη θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι, ένα πολύ όμορφο κομμάτι γραμμένο από τους Μάνου Χατζηδάκη και Μάνου Ελευθερίου για τον ίδιο δίσκο του Μάριου Φραγκούλη, από όπου και το προηγούμενο τραγούδι.

Και τα τρία αυτά πανέμορφα τραγούδια που ακούσαμε ήταν δημιουργία του Μάνου Χατζηδάκη, εκ των οποίων το δεύτερο ήταν με το στίχο του Νικού Γκάτσου και τη φωνή του Γιώργου Περί να συνοδεύει το Μάριο στο τραγούδι αυτό από το δίσκο τους Κιβωτός που κυκλοφόρησε το 2016. Ενώ το τρίτο κατά σειρά τραγούδι του Μάνου και αυτό το ακούσαμε από τον Γιώργο Νταλάρα και ήταν αυτό με το στίχο του Άρη Δαβαράκη, ηχογραφημένο για δίσκο του τραγουδιστή που κυκλοφόρησε με τραγούδια που ερμήνευσε στο θέατρο Πέροκε το 1987. Με τον Γιώργο Νταλάρα επίσης θα συνεχίσουμε για να τον ακούσουμε σε ένα τραγούδι του Κώστα Καλδάρα από τον δίσκο του συνθέτη «Νυχτερινή κυβέρνηση». Κυκλοφόρησε το 1988. Τραγούδι στο οποίο ο Γιώργος Νταλάρας συνοδεύει τον Κώστα Χατζημιχάλη. Για το τραγούδι αυτό να πούμε ότι αναφέρεται στην θρυλική πόρνη της Αθήνας, την Γαβριέλα Ουσάκοβα, η οποία έλαβε και τη ποιητική διάκριση για τις υπηρεσίες της στην χώρα μας κατά τη διάρκεια της κατοχής.

Και το δεύτερο τραγούδι ήταν από τον ίδιο δίσκο του Κώστα Καλδάρα και το ακούσαμε από την Μαρία Φωτίου. Του Κώστα Καλδάρα θα είναι και το επόμενο τραγούδι που τώρα θα ακούσουμε από τον Μιχάλη Παπαζήση, τραγούδι που βρίσκουμε στο δίσκο του συνθέτη «Τραγούδι από το παράθυρο με χρονιά κυκλοφορίας του» το 1998.

Και τα δύο αυτά τραγούδια του Κώστα Καλδάρα που ακούσαμε προερχόταν από τον ίδιο δίσκο του, τα τραγούδια από το παράθυρο δηλαδή που αναφέραμε πριν, με αυτό το δεύτερο τραγούδι να ερμηνεύεται από τον Μιχάλη Παπαζήση και πάλι με την Μελίνα Κανά να το συνοδεύει εδώ. Από τον Μιχάλη Παπαζήση θα ακούσουμε και το επόμενο που αποτελεί δημιουργία του Γιώργου Καζαντζή και Γιάννη Τατσοπούλου για το δίσκο του συνθέτη του τραγουδιού «Τα Κύβδηλα» που κυκλοφόρησε το 1996.

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από τη Φωτεινή Βελασιώτου ήταν γραμμένο από τον Γιώργο Κασαντζή για τον δίσκο του «Ίσαλος Γραμμή» που κυκλοφόρησε τη χρονιά του 2022, με το στίχο να είναι γραμμένος εδώ από την Ελένη Φωτάκη.

Το τραγούδι που ακούσαμε μετά τη φωτεινή βελσιό του, το ακούσαμε από τον Μωυσή Ασέρ, ήταν γραμμένο από τον ίδιο για το δίσκο του «Έξω από τον Παυλίδη» που κυκλοφόρησε το 2018. Από τον ίδιο δίσκο θα είναι και τα επόμενα δύο τραγούδια με τα οποία θα συνεχίσουμε για να κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή. Και τα δύο τραγούδια να πούμε ότι είναι γραμμένα από τον Μωυσή Ασέρ και ερμηνεύονται από τον ίδιο. Με τα υπέροχα αυτά τραγούδια, καλό σας βράδυ και από εμάς φίλες και φίλοι.

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ένα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.